0: 都市，光影流转，我和你一起自由穿梭，幸福相伴。风尚调频，领先声音潮流。贵港 FM 106.8，风尚调频，做声音的理想家。
1: Θα θυμάμαι πάντα